0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.